Βασίλη Τζάκου Τσούμι Τσού τον Ότζο Πέλ. Το λένε Μπρίτσι Νένε Νέντε Ντέλ. One less now. Πέτζι Μόντσιο Έσου απ' τον Χαν Χογιό. Λέγε Πόγκο Νίκη Τένσι Ζάγκο Νάνο Ιώ. Λέω Βασίλη Τζάκου Τσούμι Τσού τον Ότζο Πέλ. Το λένε Μπρίτσι Νένε Νέντε Ντέλ. One less now. Πέτζι Μόντσιο Έσου απ' τον Χαν Χογιό. Λέγε Πόγκο Νίκη Τένσι Ζάγκο Νάνο Ιώ.